Ζετάρος. Εγώ να πάρει το ρόβι. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου. Ου

0: σε μπάρες.
1: Το πατημένο σε τουπάκ, άντρα. Μουλ.
0: Ρώτακα.
1: Σαν.
0: Είναι τέτοιο για την καταμέριξη. Βάλω που μπαμπέρια. Σεν. Το καλάκι που βακέσκεις όμιστα.
1: Για στο μουλ του μπάλα. Για κινήσκε να σε ο ράδιος.
0: Εν μου είστε μπήκε.